Ενώ βίζε κουνά ο Σαμουρκάνη Βιάιτσι, βιάιτσι, ταϊτακούνα, μαμακούνα, μουσουκούνα, κουίτσακούνα Ασί βίζε η Βάγμη, Σαμουπάνη Ασπα εσκριτούρα, μανατσαρίνι, νίσπα, μαζακί, για καούσα, κουίτσίτσο Κουνάγμη, νιουκάντσι, ρούνα πουρα, κουναμάντα, νιουκάντσι, βάουκι, νιουκάντσι, μάσις Κιτσουακούνα Άσπα πλανημετρία τα ρουράσπα να πακούντσι Ασάζα κούσκυπη ούτκα ούτκα μη εντριγάντσι Συναζάτα αζιμάρι ρουράσπα σαμούντσι Συναζάτα καν γουασίτα σε τσίνα μουνάιτα τσαρίσπα γουασίτσι σανίσπα Σαμούιζα νιουκάντσι για να πακούντσιμι Δισένιο εστρουκτουράλ, δισένιο

μη. Ζουζάν σινάς πακάμα κουνγκάνγκι σαμούγκι σαμούγκι. Ο καλού παϊκούνα μαν καλιαπάνγκι. 09-88-84-01-94 μαν. O 09-67-50-0808 man. O 09-68-40-66-32. 09-39-25-07-82 man. Muy buenas noches, Grupo Río Mil, ingenieros y arquitectos. Ingeniero Teodoro Mila, muy buenas noches. Macungangi, Macungangi, calla viernes, feria normalmente.

Πακούτσι, Σαμούιγια, Ασαζακούσκι, Πιούτκα, Ούτκαμι, Εντριγάντσι, Ξιναζάτα, Ασιταμάρι, Ρουράσπα, Σαμούντσι, Ξιναζάτα, Κουασίτα, Σε Ατσίνα, Μουνάιτα, Τσαρίσπα, Σαμουπάντια, Νιουκάντσι, Για να Πακουντσίνι, Διζένιο Αρχιτεκτόνικο, Διζένιο Εστρικό.